ήταν την τέτρα μαφίλα και το κόμμα τους έγινε. Και τα γιορτάνια τέτοιμα τα ήρε και τσιουμένα ναι. Πιάν καρδασιάν στα παχωριάν, τούτο ρίμ και παχωριάν. Λέμπε δε και στορβάλας, εδώ το χνεύτη κεράσει. Τα ορφάλα χουλιά νερών, τη μαστρά βασίλα κάνει. Τα ορφάλα φέρει στόμι, τη μαζέρι το στόμανε. Τα ορφάνα κι η θελάτα, αχ για τα τα τα πλούνε.